Αλλά σε λόγω της music της κουλτούρα πλάν. Σε όλα αυτά που προχράμουν, φέτος πάει πρόβερ. Φαν χαουα ούες. Ούς βλάιτρα, ανάρι φελίεδα. Μέι νόμερ, με λάφτε.